Είμαι ρισκέτο νερούδα. Επιπιτάνω με κασό. Συνεξιτήρα μου σωστά.